0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω έξι πολύ να αλυτεύω. Ας μην ξέρω γιατί πια

0: μιας για απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάθε πρωί ανοίγει το παράθυρο και κάθε βράδυ το κλείνει. Η ίδια επανάληψη, μέρες και χρόνια. Κάποτε τα παράθυρα παραμένουν κλειστά ή και ανοιχτά, ίσως για πάντα. Αέρας χτυπά επίμονα τα παραθυρόφυλλα, όμως από μέσα λείπουν πια οι άνθρωποι. Περαστικοί αναρωτιούνται ποιοι να έμεναν εδώ και τι όνειρα να έκαναν για τη ζωή τους. Βηματισμοί, Αντώνιος Βενέτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Στην ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Μιλώ με τα ψηλά.
7: Φύλαμε.
4: Πάντα έντεχνα.
8: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.
9: Θάλασσες,

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στο φως του κορμιού σου προτείνω τη θάλασσα και στα άγνωστα μάτια σου τον γνωστό ουρανό του θανάτου. Ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω το κόκκινο. Προτείνω τη θάλασσα. Διονύσης Καρατζάς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Εδώ. Λεόνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο Βάρθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έσμιγαν οι άνθρωποι τη μοναξιά τους, την πέτρινη ουσία της, και φτιάχναν σώμα, καινούριο σώμα. Μοναξιά από την αρχή, σαν σμιλεμένο άγαλμα, ψυχρό, με στόμα μάρμαρο, που ανάσαινε ψεύτικα την ανάγκη τους για ήλιο όταν αυτός κρυβόταν. Μοναξιά από την αρχή, Μάνος Μαυρομουστακάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Yeah.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Φέτος η άνοιξη ήλθε νύχτα, σιωπηλή και μοιρασμένη σε ξένους, περαστικούς ανέμους, καθώς το έλεγαν ανήσυχα τα ασαφή φεγγάρια του χειμώνα. Έτσι τα λόγια μας ματαιωμένα αφόρμησαν στο σώμα μας και πια καινούρια περιμένουμε εποχή. Από τη θάλασσα και από τα μάτια σου και από τον στερνό μου μύθο. Σκοτεινή άνοιξη, Διονύσης Καρατζάς.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Η αγάπη μου ήταν ένα ποτάμι και όλο κατευθυνόταν προς εσένα. Θάλασσα ήταν η αγάπη μου και βογγούσε στα παράθυρά σου. Πικραμένος άνεμος ήταν και έπαιρνε στην αγκαλιά του τα βουβά των φίλων καναρίνια. Μα εσύ ήσουν μακριά από την αγάπη μου. Ίσως να μην την άκουσες, να μην την είδες, ούτε και να την υποπτεύθηκες. Αλλά κι αν δεν μ' αποκρίθη η αγάπη σου, κάτι μου έμεινε από χαρά και τρυφερότητα, κάτι σε γενναιότης. Και ξαναμένα στα λιβάδια της τρέχουνε τα κόκκινα πουλάρια. Η Χλώη της αγάπης, Σαράντης Παυλέας.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει να
5: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
6: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν. Πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Την είδα την Ξανθούλα, την είδα ψες αργά, που εμπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Εφούσκωνε τα αέρι, λευκότα τα πανιά, ωσαν το περιστέρι που απλώνει τα φτερά. Η Ξανθούλα, Διονύσιος Σολωμός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9, ώρα δέει. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία.

0: παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσος. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ακούμε μπροστά.
0: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

ψυχές πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. 62 με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
1: Τα παιδιά που ξεκίνησα να δουλεύω πρώτα-πρώτα ήταν παιδιά που τα γνώριζα από το σχολείο. Οπότε πάντα ο πυρήνας μου αποτελούταν από ανθρώπους που. Και μετά γνωρίζοντας και το Σοκράτη, δηλαδή αλλάζοντας ας πούμε λίγο πεδίο, γιατί μέχρι στιγμής δουλεύαμε τους φίλους μου. Μετά πήγα σε μια μπάντα την οποία δεν ήξερα τον Σοκράτη, αλλά τον ήξερα ως Σοκράτης.

0: Νομίζω ότι ο Θανάσης είναι η αιτία όλου αυτού, γιατί ο Θανάσης είναι μαμούνι. Δηλαδή ακούει συνέχεια καινούργια πράγματα, ψάχνεται πολύ. Και νομίζω ότι αυτός ήταν που πρότεινε στο Σοκράτη. Άκου και αυτή, ας πούμε.
1: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
2: Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπετάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Για να κρατήσουν τα μυστικά των λόγων στα μυστήρια, βγαλμένες κάτω από τη γλώσσα, πρέπει να φτάσουν στα αυτιά τους ψιθυριστά, οι φήμες εννοώ, κρατημένες από καιρό, σαν φιλί με κομμένη την ανάσα, με μια σύντομη αναπνοή που έρχεται στο θάνατο με ορθάνυχτα μάτια, με διψασμένα χείλια από φωτιά. Στη χώρα μας που βασιλεύει η κόρη της αξέχαστης λύθης. Τα μυστήρια της Ελευσίνας. Ηλίας Ευθυμιόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
10: Στο ακριβώς κάθε ώρα.
6: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
7: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
6: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
1: Πάντα έντεχνα.
8: Έλα, πάρε με.
1: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη, Κωστής.

0: ζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία. 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
2: Τα παιδιά που ξεκίνησα να δουλεύω πρώτα-πρώτα ήταν παιδιά που τα γνώριζα από το σχολείο. Οπότε πάντα ο πυρήνας μου αποτελούνταν από ανθρώπους που. Και μετά γνωρίζοντα και το Σοκράτη, δηλαδή αλλάζοντα, ας πούμε, λίγο πεδίο, γιατί μέχρι στιγμής δουλεύαμε με τους φίλους μου. Μετά πήγα σε μια μπάντα την οποία δεν ήξερα τον Σοκράτη.

0: είναι μαμούνι. Δηλαδή ακούει συνέχεια καινούργια πράγματα, ψάχνεται πολύ. Και νομίζω ότι αυτός ήταν που πρότεινε στο Σοκράτη. Άκου και αυτή, ας πούμε.
1: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
2: Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπετάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

0: Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
0: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
8: Το
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Στο κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Είσαι Δημήτρη μου.
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Μου φαίνεται πως πάω και ταξιδεύω στην ερμιά του πελάγου ή στο όνειρό μου. Με το κύμα, με τις ανέμους παλεύω. Μοναχή και δεν είσαι εις το πλευρό μου. Δεν βλέπω με το μάτι όσο γυρεύω. Πάρεξ τον ουρανό, στον κίνδυνό μου. Τον ετηράω, βόηθα του λέω. Δεν έχω πανί, τιμόνι και το πέλαο τρέχω. Το όνειρο της Μαρίας, Διονύσιος Σολωμός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
14: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
0: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
14: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
15: Από πέτρα κοράλι.
0: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του

φέρετο, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
10: Θέλω να με χρεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μεγάλα.
8: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: χαίρομαι πάρα πολύ που περνάει έτσι τα κόρη και θα ήθελα να δίνει και δύναμη. Θέλω να πω να βγει κάτι από αυτό το πράγμα ουσιαστικό.
1: Και αγόρια συγκινούνται.
0: Πραγματικά τα βλέπεις να τραγουδάνε στο Σταυρό αγκαλιά με κορίτσια. Όλο το τραγούδι απ' έξω και είναι πραγματικά τρομερά συγκινητικό. Έχουμε ελπίδες να πάμε μπροστά σαν κοινωνία, ας πούμε.
2: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπατάκη στον Μελωδία. Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Πίσω από κουζίνες καθαρές, σαν ανέγκυχτες, σε μαγαζιά στραφτερά παγωμένα, δεμένοι λύκοι, θρυνούν και γευματίζουν πάνω σε άψυχα τραπέζια, κορμιά δικά τους, σαν ξένα. Πριν ξημερώσει γίνονται πουκάμισα, μαζεύουν ίσκιους από το πουθενά και επιστρέφουν τη λύπη τους στο χρόνο. Πίσω από κουζίνες, Ελένη Παπανδρέου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
13: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
14: Όλα το κόσμο γυρίσα, το πατήθη.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρα.
13: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα,

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και μ' αγαπήσεις, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Τα καράβια μου καίω.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα δέει. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί, πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Εσύ τους αγαπάς, όλους απλά θες να αγαπιέσαι.
6: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
5: Όχι, γιατί
4: και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
8: Μη μου μιλάς για αγάπη.
4: Πάντα έντεχνα.
8: Έχει πανσαλίνο απόψε.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία

0: Τέχνα, πάντα μελωδία. 62 με την Ιουλία Κρεπετάκη στον Μελωδία.
1: Έβαλες μαχαίρι στο λαιμό της μνήμης.
2: Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ ευχάριστο.

0: Μάμου, επειδή μου ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα το πω. Θα το πω γιατί μου αρέσει.
1: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
2: Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπετάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Η αγάπη είναι συντροφιά. Μόνος στους δρόμους να περπατώ δεν ξέρω, γιατί μόνος να είμαι δεν μπορώ. Μια επιθυμία ζωηρή με κάνει να επισπεύδω, λίγα να δω, αλλά να δω τα πάντα. Μαζί μου προχωράει η απουσία της. Μ' αρέσει τόσο πολύ που δεν ξέρω πόσο τη θέλω. Όταν δεν τη βλέπω, τη σκέφτομαι και δυνατός νιώθω, σαν τα ψηλά δέντρα. Άτιτλο, Φερνάντο Πεσόα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Πίσω από το φως της μουσικής

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 με την Ιουλία Καραπατάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Από πέτρα κοράλι. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκο Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?

0: Ούτε.
1: Πού πα στο κέντρο?
0: Οτοβιζιόν Γιακταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
8: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

μαντήλι. Τα βρήκα στο σεριάρι μου προχτές, τα αλφαβητάρι

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
1: Έβαλες μαχαίρι στο λαιμό της μύτης.
2: Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ ευχάριστο.

0: μου, επειδή μόνο ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω ταμπέλα, είναι λαϊκό. Θα το πω. Θα το πω γιατί μου αρέσει.
1: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία. Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8, ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπετάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Με πήρε η ώρα στην ακρογιαλιά, κύλησαν ως φαίνεται οι εποχές. Το φθινόπωρο εμφανίστηκε στο βάθος. Άδραξα πέτρα σε σχήμα καρδιάς, την έριξα με δύναμη στη θάλασσα. Δεν ξέρω, ήταν άραγε θυμός. Δεν ξέρω, ήταν άραγε πόνος. Ξέρω, ήταν η απουσία σου. Παρουσία Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
10: Ας μας ξεχάσει ο δουλειάς, γίναμε αδυναμείς.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
11: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: δικά σου κάνει.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
1: Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ ευχάριστο και πολύ νορμάλ.

0: αντιμετωπίζω και το πρόγραμμά μου. Επειδή αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω ταμπέλα, είναι λαϊκό. Θα το πω. Θα το πω γιατί μου αρέσει.
1: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
2: Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπετάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Ο κόσμος, αν περίσευε και ο χρόνος, δεν θα ήταν η σεμνότητά σου πόνος. Τους τρόπους θα καθόμαστε να βρούμε, του έρωτα τις ώρες να περνούμε. Την όχθη εσύ θα έπιανε στο γάγκι, πετράδια να συλλέγει στην ανάγκη. Κι εγώ εδώ, στο ίμβερου το ρέμα, θα γύρευα παράπονο και θέμα. Στη σεμνότη φιερωμένη του, Άντριο Μάρβελ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
1: 62 με την Ιουλία Καραπετάκη.
2: Ας μας ξεχάσει ο δουλειάς, γίνα με αδυναμίς.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Από πέτρα κοράλι.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8, ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπετάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία. 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
1: Το κουράλι, ναι, όπως είπα και θες, εντάξει, και εγώ μόλις το άκουσα, το θεώρησα κατευθείαν ένα γυναικείο τραγούδι και είναι πολύ συγκινητικό που έχουν γραφτεί αυτοί οι στίχοι έτσι από άντρα.

0: που περνάμε από αυτή τη φάση που μπορεί να θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο, μπορεί να έχουμε σκεφτεί ότι είμαστε κάτι άλλο, αλλά στο τέλος το δρόμο το βρίσκεις. Θέλω να πω, περνάς πράγματα, δεν σου καταλήγουν καλά, αλλά σου καταλήγουν δουλεύοντας με τον εαυτό σου και με πολλά πράγματα φυσικά.
1: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία. Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Κάνε επιτέλους την κίνηση και ας είναι αυτή μια τελευταία προσπάθεια να γίνω ο ουρανοδρόμος της αυγής που θέλησες. Τα αστέρι που έσκησε στα δύο τη νύχτα. Σημαδεμένος χρόνος ο δικός μας. Βγάλε μου εκείνη τη στιγμή που κάποτε μας γάζωσε και ρίξαμε ένα-ένα στις ψυχές μας στο σωρό σαν όπλα εχμαλώτων. Τελευταία έκκληση. Γιάννης Δάλλας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
14: Όλα το κόσμο γυρίσα, θα ποδοπατηθεί.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρα.
15: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8, ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: www.radiosport.gr ή στο 2310 517 176.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. 60 δεύτερα με την Ιουλία Κρεπετάκη στον Μελωδία.
1: Τα παιδιά που ξεκίνησα να δουλεύω πρώτα-πρώτα ήταν παιδιά που τα γνώριζα από το σχολείο. Οπότε πάντα ο πυρήνας μου αποτελούνταν από ανθρώπους που. Και μετά γνωρίζοντας και το Σοκράτη, δηλαδή αλλάζοντας, ας πούμε, λίγο πεδίο, γιατί μέχρι στιγμής δουλεύα με τους φίλους μου. Μετά πήγα σε μια μπάντα την οποία δεν ήξερα τον Σοκράτη, αλλά τον ήξερα ως Σοκράτης.

0: Νομίζω ότι ο Θανάσης είναι η αιτία όλου αυτού, γιατί ο Θανάσης είναι μαμούνι. Δηλαδή ακούει συνέχεια καινούργια πράγματα, ψάχνεται πολύ. Και νομίζω ότι αυτός ήταν που πρότεινε στο Σοκράτη. Άκου και αυτή, ας πούμε.
1: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία. Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπετάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
3: Όχι γιατί
4: αυτό εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
6: Έχει πάνσα.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά που με πνίγει, αλλά δεν είναι τίποτα. Νοσταλγία του τίποτα. Ακαθόριστη επιθυμία. Τυλιγμένο σαν σε ομίχλη, είμαι από το ίδιο υλικό και βλέπω το μακρινό λαμπρό αστέρι από την κάφτρα του τσιγάρου πάνω. Κάπνισα τη ζωή μου. Αβέβαιο. Ό,τι είδα ή διάβασα. Όλος ο κόσμος ένα μεγάλο ανοιχτό βιβλίο είναι, που με χλεβάζει σε μια ανάγνωστη γλώσσα. Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά. Φερνάντο Πεσόα.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πια σε Μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
1: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Από πέτρα κοράλι.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 5 ώρα δέει.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες
1: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. 62 με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
2: Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
3: Τα παιδιά που ξεκίνησα να δουλεύω πρώτα-πρώτα ήταν παιδιά που τα γνώριζα από το σχολείο. Οπότε πάντα ο πυρήνας μου αποτελούνταν από ανθρώπους που. Και μετά γνωρίζοντα και το Σοκράτη, δηλαδή αλλάζοντα, ας πούμε, λίγο πεδίο, γιατί μέχρι στιγμής δουλεύαμε με τους φίλους μου. Μετά πήγα σε μια μπάντα την οποία δεν ήξερα τον Σοκράτη.

0: είναι μαμούνι. Δηλαδή ακούει συνέχεια καινούργια πράγματα, ψάχνεται πολύ. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που πρότεινε στο Σοκράτη. Άκου και αυτή, ας πούμε.
1: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
2: Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

φόβο κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Δύο χοντροί άνθρωποι στέκονται γυμνοί μπροστά σε ένα κρεβάτι που μόλις τους χωράει. Μα σου λένε μίλα και σκέφτονται να χωρίσουν. Ένας άντρας. Ήταν ένας άντρας με χιονόμπαλες στα χέρια. Μια γυναίκα. Ήταν και μια γυναίκα που κουβαλούσε διαρκώς στην πλάτη της ένα άλογο. Κατοικούσαν σε έναν πίνακα του Μποτέρο. Τα βράδια πυρπολούσαν αχυρώνες. Για την καλή τους υγεία μπορώ να βεβαιώσω. Πήραν ένα δειλινό το λεωφορείο και δραπέτευσαν. Σαν φύλλα φθινοπορεινά τους σκόρπισε ο άνεμος. Σαν σημαδεμένα τραπουλόχαρτα. Αδάμ και Εύα. Δημήτρης Αγγελής.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
12: Όλα το κόσμο γυρίσα, το πόδο πατηθεί.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρα.
13: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: σκέψεις και πράθεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
3: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Σαμολαδάς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. 62 με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
1: Έβαλες μαχαίρι στο λαιμό της μνήμης.
2: Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ ευχάριστο.

0: μου, ρε παιδί μου, αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα το πω. Θα το πω γιατί μου αρέσει.
1: 62 με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία. Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπετάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Δεν είναι τάμα η αγάπη και η αφοσίωση δεν είναι του πιστού, μα του άθεου. Δεν είναι τάμα η αγάπη, Θανάσης Χατζόπουλος.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
6: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές.
0: Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες.

0: 87500 ή online στο kteo-thessaloniki.gr. Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάρτος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. 62 με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία.
1: Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ ευχάριστο

0: με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζω και το πρόγραμμά μου. Επειδή αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω ταμπέλα, είναι λαϊκό. Θα το πω. Θα το πω γιατί μου αρέσει.
1: 60 δεύτερα με την Ιουλία Καραπετάκη στον Μελωδία. Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα podcast του Μελωδία. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπετάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλησιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Θέλω να μιλήσουμε. Έχω ετοιμαστεί. Όμως φοβάμαι. Πριν σου τηλεφωνήσω, φιλομετρώ ξανά τις σημειώσεις. Τις έγραφα όλη νύχτα, συνδυάζοντας τις συλλαβές. Τώρα που ο ήλιος επιμένει να βγει, η επιθυμία να κάνω ένα βήμα υποχωρεί μέσα μου. Έχει περάσει και η ώρα. Η μέρα αργώς έρνει δισταγμό. Δεν είμαι σίγουρη να σου μιλήσω αν θέλω τελικά. Δισταγμός. Κλεονίκη Δρούγκα.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
0: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
4: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον Μελωδία 99,2. Σας καλωσορίζουμε στην κασέτα που παρουσίασε ζωντανά η Ιουλία Καραπατάκη αποκλειστικά για ακροατές του Μελωδία. Η κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βραχνό για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ. Είναι ο Άγιος Παπαπαναγιώτος στις κιθάρες και το τραγούδι. Ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί για την τρομπέτα, τη Βιολέτα. Ο Χρήστος Αναστασιάδης στο κλαρίνο, την Γκάιντα και τον Νέι. Ο Μιχάλης Δάρμα στο κοντραμπάσο. Ο Άρης Κονιδάρης στα πλήκτρα. Και ο Κώστας Πυράδος στα τύμπανα, στον ήχο είναι ο Μανώλης Κουταλίδης. Ευχαριστούμε πολύ.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν πρόγραμμα, τα φτιάξα εγώ μόνο μου και το κράτησα για μένα. Θα τους τα λέω στην πορεία, οπότε... Πάμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία. Ιουλία Καραπατάκη. Κλειστό

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η κασέτα στο Μελωδία. Ιουλία Καραπατάκη. Ακολουθούν μεταξύ άλλων τα τραγούδια. Περσεφόνη, εσένα δε σου άξιζε αγάπη, ανάθεμα τον αίτιο.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά ήταν από εμάς.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι Ευχαριστώ. Την πρώτη σου κασέτα. Έγραφες κασέτες παλιά, το προλαβες.
0: Πώς δεν έγραφα. Από το ραδιόφωνο.
1: Ναι, και θυμάσαι τι είχε η πρώτη σου κασέτα ή οι πρώτες κασέτες τι είχαν.
0: Ξέρω, Scorpions.
1: Scorpions, ωραία.
0: Ναι. Pixlax, ναι.
1: Pixlax.
0: Και άσχετα, είχε Fugees, είχε...
1: Ωραία. Mm. Από την πλευρά του Μελωδία και της Front Stage, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ιουλία Καραπατάκη. Και να...
2: καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Είμαστε καλά.
1: Στα παιδιά, στους εξαιρετικούς μουσικούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που ήρθατε μέχρι το Μαρούσι. Άλλο ένα χωράει το πρόγραμμα.
2: Άντρα, το θαλασσάκι. Πάμε το θαλασσάκι, άντε άλλο.
1: Άλλο ένα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ήταν η κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη.
2: Βρείτε όλες τις κασέτες του Μελωδία στο melodia.gr και στην εφαρμογή μας Μελωδία App.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Διασχίζεις τη σκέψη μου και χωρίζεις το πριν από το μετά των γεγονότων. Διασχίζεις τη σκέψη μου και διακονείς τους λογισμούς μου. Και από νευρώνα σε νευρώνα σε βρίσκω εκεί που δεν το περιμένω να σε βρω. Διασχίζεις τη σκέψη μου. Θανάσης Χατζόπουλος.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Διασχίζεις τη σκέψη μου. Θανάσης Χατζόπουλος.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μας οδηγενείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μα οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Έρχονται με τις ρίζες τους. Μεταφέρουν κάτι από τα χείλη αυτών που τις πρωτοπρόφεραν. Από τα μάτια, τα χέρια, τα μαλλιά τους. Οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Κρατούν το σώμα των πραγμάτων που εξουσιάζουν ή έναν απρόσμενο συγκερασμό τους. Οι λέξεις, όπως ας πούμε κόκκινο, κουβαλά εκατομμύρια πορφύρες. Το ρόδι, τη σκουριά από σίδηρο. Τα κατακόκκινα χείλη, το αίμα στις φλέβες κόρης που ερωτεύτηκε πρώτη φορά. Ηλιοτυπία, Μαρία Μιχαήλ Χριστάκη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Οργώνοντας το σώμα σου, σκαμπανεβάζω σε θάλασσα τρικυμιώδη. Η πλώρη σου τη μια γυρνάει στον ουρανό, την άλλη τα τρίσβαθα αγναντεύει της ψυχής σου και πάει του βάθους, στο πιο κρυφό σημείο που δεν γνωρίζεις, το σώμα σου. Οργώνοντας το σώμα σου, Θανάσης Χατζόπουλος.

0: φοβάμαι. Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες στη Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

έχουνε αηδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: δικά σου κάνει.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: ελπίζω μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έτσι συνέβη και μη σου φανεί αστείο με τις παντόφλες σου. Τις βλέπω κάθε μέρα. Μπλε, δερμάτινες, περίεργα πατημένες, καθαρές. Σαν αυτές που φοράνε οι νοσοκόμες, αποστηρωμένες. Για μένα αυτές οι παντόφλες είσαι εσύ. Σε ζω μέσα από αυτές, το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν σε ξέρω. Δεν υπήρξε καλοκαίρι για εμάς. Ήταν βαθιά η σχέση, όχι καλοκαιρινή. Βαρύ χειμωνιά στη σκέψη μου, όποτε την επισκέπτεσαι. Ίχνη, Αρτεμισία Μεγάλου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες τρέχει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω Μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα σε σκοτώσει το τσιγάρο, είπες. Το τραμπατήσια Λάρισα. Το νι πριν τα φωνήεντα. Το ασετόν, η λάμπες αλογόνου. Ένας φαντάρος Κώστας από τον Εύρο, είπα. Θα με σκοτώσει επίσης. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει που συζητάμε πολιτισμένα. Γλυκερία Μπασδέκη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί
5: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μια φορά.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Απόψε είναι σαν όνειρο το δίλι. Απόψε η λαγκαδιά στα μάγια μένει. Δε βρέχει πια και η κόρη αποσταμένη. Στο μουσκεμένο ξάπλωσε τριφύλι. Χαμόγελο, Κώστας Καριωτάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου ένα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.